κατά και πέ, κατά ο φόκι πέ και τα τηλεφωνία ο Γουάνα Μαχενή πέ αγέ και φαφιλό και κοένα σι φαχώρα του είχε καμάτα άγα και τα ο ενή μαγοφούλου φαχοφατονία τόγεν καφλικ τσεπλένσι χώνο το καγά φαμά από όπο τατάκι μο τάουχι και καϊγαλότ κατολίκα η αοκαλανή πέρα το κάβα το αίμπια μου χεμιλτώνει πέρα το τάω ενή μανόγω ενή φωνόγα του κοένη μα φέγα μάρια ο καμάτα μάι η βίκη κουωσία αε φάνα ο ίκη πέρα φέλα ο πέρα εγώ να τόλου αε καχάου κακο ε τάκη κοία ο ε ναού κοένη α φάμα φόλα λότου μα ακό εκείνα τόλου η λότου πέρα μου ε άγα φάγα λότου κουηλέει τον γάφε που είχε λαϊνέ κουίρε μα τα μάγε χόν πέρα μάλλον καμά και πολύ καλά Oh, where?

0: Τώρα τα ιδέα ο φαγητό μαμά, ο γάτο μου, έφαγε τα τα λαϊφάρε η ακόενη και την κμοτόλκο η αγκουμανάκο και η φολαουβακά μου έβα κοιτάει. Και την κμοτόλο γουμανάκο έβα βάκα. Ο γαϊενή είχε και φάγωτα. Ο γαϊενή είχε και καουγά φολαουπέ. Καου φαγκή τα τα λαϊφάρε με χεκόσκα νιουζίλεν. Καου γαϊ χαμό παλάνι φολαου κοιτάει. Μου εφάμιλι πε κοκόε μου καουγά τανατά. Πε κοκόε πε είχε και μανάκο και και άλλο κοιτάει. Ο ταουμάτα. Κι μου απε το χωχο βάκα. Βάκα η αγγε μου α ουλουακή. Ο κφεφε αφαματαλα εα. Πε μου τάχει. Φοπαπαού ή ο γκια είχα life jacket ή ο βακά. Και τεκό, πε μου επάσε σε κοτόπε ο γκουι βακά. Πε και τάλα μου, αμο εφεϊτού κοέ, τε μου άλλο κιαί. Τα ήμι τε μου μαβάχε αί. Τα ήμι τε μου φόκι μαϊαί. Κοε κόσκα New Zealand, ο κουφιε φία και το κόνι και εγγάι φαμίλικο γκουό κοιταχή. Πε ο γκια είπε μου ένα ογκάι φαχινοχίνο και το κονιά του και μάλου αμο φολαού. Ο γκια είχε πολλοκαλαμάκο και φολαού βακά. Ο γκια είχε εγγάι ναου ναου ε αογκά του και φολαού. Πε ο γκια είμαι ένα ο σεβέσι το κόνι, ο καπάου εφιε μάου, η αχόκο αφορά τα μάκο, ένα ο ταουμουά, φαϊνοφούα, κοε το κόνι και το κοτάχα κοτό απέ, και χόκο ατάχη, κοα ουσία, εμανά του μερίε, μου μανά του φιε φιε κιάι. Και αγάχη το κόνι, ηχο εύα, η ταχή, μου μάτα φωνού αγουφαϊ, φεφέ, αγάχη κόσι, άκο κοία, αϊκό σκάτι, να αωγά, βαγάει και ένα website, κόσκα.nz, με ατέκι να το κοτό απέ, με χεκόσκα, ο γνάουφα μάλο ατού, ηχο μου τάουχη ατάχη, και μάλου, και μου γάχη φάμιλι, πια μου community.
1: Ο κουμαλάβα και ουεσία community, η ευα είναι φαγατού που παγά. Καπάω κουκε χωχά αφικά ου άκη μοκό, επί κοχατάχα κέχε, κοε ουχή, κοε gambling. Πεο κουκε φαγατόγα γά η οκουλιλίου χωνο ουλουγά γά με είχε αγα μαχαινή. Πεο κου άσια είχα γά η φαγα ηλόγα, ο χατάχα οκ φαγα φουφού εγά ουε άκη ο παγά, πε κόρε παγά. Πε ταλανόα μα ουπέ εκεί ευα είναι φαγατού που παγά, πε τα μισινή. Κοε φόγα λέει τάχα και φαγαχόκο αϊ ατοκόνι και ενι ηχη πεχενή, κοχονοτάλα νοά ή οι μεα οκουχοκό. Ιεταίμι οκτάλα νοά ή αϊ αϊ παλοπαλεμάνι, κοχοτοκόνι ή ακι οκαουγά με άπε φάμιλι, και ναου μάουε τοκόνι οκουτοτόνου και φαγαχόκο και ατέκι ναου τολού. Εμαλάβα η Pacific Gambling, ο τοκόνι άτου φαγαφόου ή ετελεφωνή, πεκόχα τάλα νοά φεσιοφάκι, οκ φαγαχόκο ενι ή εφόγα φαγαπολοφεσινάλε, εκάουγα αουε φαγαπολοφεσινάλε, Πεατενάου μαλού είχα γάχη φαγαματάλα φεκάου άκη μοκόε, πεα μου επό τα λανόα εφακαχοκό, πεα όκου τα ετοτόνι φόκι. Κοία καπά όκου και ήλο χατάχα όκου φιεμά οτοκόνι είχε τα φάκη κοενή, πε κοκόε πε, φετουτάκι και gambling helpline, η ενώα βαλουνγεά ονον ημα φάα ονον ημε νημά, πε κοχο τέξ τα ετοτόνι και βάλου νόα νόα ονό, πε κοχά όκου μητοκόνι και safeguard.org.nz. /support.
2: Eliliwa lao fika waki mo saket malu imo oi pe life jacket. Me he aho hiva o katopa, ko pao getu I life jacket e taha kotoa pe o ka pao o ku kengawe aki hawaka mita eono pe sihi fwai. Kia whakaiki iki, ahia e maritimenz.gov.nz/lifejacket-changes.
3: Ole vanga maari koni ke watoa ki whanungunongo koni Ae ako tutuku koi a ae tupou high school, pe koi ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho o toki whakaho koi a ki he aho tolu o Okatopa, o ikai koi aho nima o septema. Whatonga iange koi aho aho tolu o Okatopa o ikai koi aho nima o septema. Mukatake o teu teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e faa o kalani, Kulupu ulaki kutaki aya faifekau mo I kaufononga. Kulupu wa kutaki aya faifekau mo sese la taimuri atiola. Kulupu tolu utaki aya sekeritari lesieri vao mo heilala maka. Kulupu faa utaki aya faifekau lolo mafare mo to uki muini mai. Malo mo whakapapa atu me kautaha kolistutuku ayako maalunga kotupou malo.
4: Kore whenga marikoni ke o atu aiki whanongonongo koini. Nei toki tau mai e mau fo ime akai me I tonga, koi fo I manio ke engeenga mo hine hina. Koi talo tonga, hopa, mo ila I pere o kukilo e faa I he tangai. Koi fo I ufi, koi tau meire, koi lose, kaho kaho, mo I paaholo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koi noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o mau e mea kotoa pe ambe iai.
5: TMN Tonga.
6: Katao taimiku o toi mini te nima pe hoko ai fitu.
1: whakatulo watu pe korepe ke hufanga toi pe i e tala whakatapu na e kamata ake Filippo ai ngā aue aho ni ka e atāpe mo fine motu ani ke u hoko atu ai whaifatongia me e tau polokalama pie mentonga i he fia fini. Ko au linta atolo se pasi o whakahoa a pe te tau fe ao moau o toki mā vai i hoko ko ia ai homo fulu mātaha i he pōni pe hoko atu e makatonga lewa ae whaifatongi a me whareni o mou toki mā vai i hoko ko ia ae ono pongi pongi a pongi pongi. Whata wange pe o ku mou mao hai fiaflele i he fiafini pe a ongo lele i atu foki pe a moe tau polo kalama i he ngalu ea. Vave au pito e alu ko ia ae aho he hifonga ko ia tau o ku vave au pito pe. Tala monu atu ki he ngā hei whakahoko whatongia kotoa pe, tau tau te whito ni ki he tau whānau, kou hi koe hau koia ai taimi ki whakahoko ai, ai ngā hei sivi, pe a mo ngā hei polokalama koia i he ngā hei apiako, ia o koi ki whakaosinga o e tau. Tau whakai ki he tau polokalama koia o e ahoni, wanga peheni, hoko ko ia ai fitu ko e poloka lama e hawha o sieni a e tau lua pe a tutuku ai ako. Ai a oku whingawe a kiai a e tau lua a e sia o la kātaki pe a moe ata. Whakahoko a te poloka lama o e pōni e a risita tafu ka umaafo ki a o sayasi kupu. Fitu tau noa ko e sosa e ti lea whakatonga aia. Ai a e whakahoko a te poloka lama ko ia e se fita hao uri ka umaafo ki ai siausi la iu koe whakaafeia o e pōni tēnā kaunga ngā ue atu mo se fitaha uri me he polokalama ko ia sosa yeti lea whakatonga. Hoko ko ia ai walu koe polokalama talatala i whale eke mo uilelei wikeni o ku whahoko ai talanoa i polokalama koe ni whakamamafa ia i he Alzheimer's whakahoko atu ia e toke tā e tuini mao ka maafo ki a toke tā si o ne waka pea mo te vita vunga moe ahi hawe a hiva te tau kolosia i ke he kolongo e kakala ki he tangatana ne hanga o mao ai fi auhi ko ia Master Brick and Block Layer Supreme Award o e tauni ko Paula Vakapuna hoko ko ia a hiva e whaia whakapotala noa pia mo e tale kita o e MRM Foundation ki Tonga whekau ake ni pia mo e whainga maari e tokoni ai Australian Global College ma ai whanau koia i e Pasifiki ka e tata te whita foki ki Tonga whina taula veu ki soia e kau mai i he polokalama ko ia i hoko a hiva. Hiva tau noa te tau wakai ai ke tawha aki ko ia o e whefolau aki pe ko e immigration pe a mo sa lote hele tārilo ko e tale kita o e approaches immigration. Hoko ko ia e hongo fulu ko tau polokalama whelafo aki ia pe a i he pōni o ku whakate whito ai pōtala noa ko ia o e pōni i he aonga ko ia o e teknolosia ki he tonga. Ko hono lelei, mo hono tamaki. Ko e hālewa e tau mea e whai ke tokoni ki he palopalema ko ini. Kau whakaafe pe ki he pēnolo i he polokalama ko ia, ko Pensi Manilangi, kau mā foki a Lolinda Maue, pea pehekia Naomi Kula. Ko e kau whakaafe ia i he polokalama whila fwaki ko e pōni. Whatonga ia me foki o kia e ki liliu i he pōni ke tau polokalama. Ko e whila fwaki e lele pe me hongo fulu ki he toi minite hongo fulu pe a hoko ae taha taha. Ko e polokalama ko ia hiku leo oi whakatu amelie o ku taha mai a ki mua o ka mata i hoko ko ia ae taha taha. Ko e uhi ko e taimi o e piso pe pe a pe fwaki a uheina. O ku nā lolotonga i Tahiti ka tēnā wholau mai ki nāua i he taimi ko ia e anga maheni o whaafaka hoko ai. Pea koe uhi foki o ku kehe kehe pe tau taimi. Pea mo Tahiti koe uhi ngaya o ku ki taha i mai ai unu ki mai ai ai polokalama koe ni ki mua. Ki mau tolko ia mo uanga maheni i he whanongoa polokalama koe ni whatonga iange e kamata ai hikure o oi whakatua merie i hoko ko ia ai tahataha i he pōne. Tau wakai mo heke whare o wawelo la tonga e tau taltari ki a arisi tatafu ka maa foki a osa ya sikupu pia mo e poloka lama tau loa i he pōne.

0: Νοφοσίο ακούγονται και στα φαγκογιά. Παγκοκάνω, αρέβω και καρτά μαγκό στα φαγκογιά. Αετουακί, μονέα. Τα μάγκο, τα μάγκο, φαφόφα. Αέα, αγκόγια. Φακαουκάου, κακό νοφοσίο ατού. Και τα μου ούγια η τόγα. Κοέα, αγκάγια, με άγγε κουλάου. Τα ουάκο βέλα, καουάμο. Τι φόλο άγγε να ουγενή. Πεχάγγε κονή. Νάχι ποτουγάουε. Κάκε πουλία. Καπάρτε άλλα του κοχέ αμόα, ο κουνάουε. Ε?
1: Κοία.
0: Ήλα είναι αμόα κοχέ αμόα, ήταν όφα αμόα μαϊ. Κατά το λέω φαϊ και γεία, και γεία. Ε?
1: Κοία.
0: Ή κάνετε τα λάτω που και κάτα, κακό κουχάγα τα λάτω.
1: Εγώ φω μόνοι.
0: Ο παχή άου, ο παχή άου. Ε? Κοία. Κακό κουχάγε κονί. Κοε. Λάχε να χειμέα φαγαπούλε, άγα. Ο καουάι
1: εχε
0: κακό τάιμι λάχι επνόφω κοσίο κονόφω σίο μονού ίαν αχι ματακάρι και χέβελ εμπνά ουλάβα να το τεσίο χανέκο μια γονή τεταρακτέ μια γονή ήλω επαπατώ εχαν τα σηκώνα ο καίτε τόνου και ουλιάκι εάλουια επουρέ είχε καουίντια.
1: Ο σόκο γιατί βίτσι.
0: Όχι,
1: ανοίγω ο σόκο.
0: Ανοίγω ο κοουτάρα του. Κουναχάγα να το φαινάει για να φοχατάω η κάτω να το αγαπεί η παπατόη.
1: Μόνοια.
0: Ε. Μόνοια. Με αμαχάγκο σε οπινή με μια την αου. Κομμία κόκο νόφωκο ταγού το σίο ατού. Τε κοιάει και ιάει χατάω και η με αταουτόλου. Κομμία λάχη κόκο νόφω σίο και αει. Να λάβα χατάω σεντά, τα λάβα χατάω μακέτη. Ε. Ατόγα. Με φουλαύλα μιλιώνα κονιμέα και για τα μακέτη και ο Μάι ήταν το γονακί και η μοούι φωνουάια και ο Μάι χατώνου με τον Άια και άι ο φωκατάου χετάου με ακαΐ μοε με αΐκα με ακοτώα μετά με χετάου καπάει τούα τα φωή μακέτε τόλου εν
1: οι
0: οκαλανιν τάχα η Ιεουέστ για τάχα η Σέντρο για τάχα Σαουφ
1: θα ελάβα ο καπάου και τα ουόμπε ο φίλοι.
0: Κόγια.
1: Ρεσίτα.
0: Κομμένα κόκο χίνα και αίκα. Κομμένα λάβα τα ουγισεντά πέχε.
1: Κόγια.
0: Μασί, βέλα, κουτάλα άτου. Τα ουάκο με ngάχι ματακάρι. Τα ουάκο με καουάμωα, τα ουάκο με καουίντια, τα ουάκο με καουσιαϊνά. Ngάχι ματακάρι βά. Εν είχα και τα ουλάβα. Κοφέα τα ουλάβω τα ουλότο.
1: Εμόνι μασί.
0: Ε.
1: Εμόνι όπιτα όπιτα τεβίτα. Τα λάβει φόγκε φίλε μια κονή. Κονιά με τα χάγα φίλια και το έχω μαϊ λότο κακά και τα ουσίω. Και λέει φολουκφού ακόμη και τα ουτόγια. Να μου μαουίγα τα ουφίλια και τα ουφίλι, κάου και φίλι κοντι. Φίλι φαρεαρεά με μια και άβεχο τα ουρεό. Κονιά πήγε η καχαμά το λάχι να κακά είναι το ηλότο.
0: Κόγια.
1: Κάου μαουίγα και μου φανό μου μαϊ καου φανό. Ο τούι, τον και μου μάου να είχα καβέι να πόνο. Καβέι να είναι και τα λόγια λελέι τέβητα.
0: Κόγια.
1: Έχω μάτα λάχι εμέ, έχω. Σε έχω φαλέρε αν του κονικό, μαου λέρε, μα τι φόκο μαου τα όνα πασί κόγε. Έτε μνήκο φά, έκαν καβά μόδε. Κόγια, μη αφού είχο μου φάλε.
0: Κόγια.
1: Έχω σαν το πούφα μάι πέπα, τα μάι ο λέρε αέα, να ουτρέινε κακάι κονικά καουτορί μου εμέα, ε. Μπορεί να προγράμμα, φάει να προγράμμα, φάει να προγράμμα. Τότε φάμπουαγε πέανε μάιση πέε, είχα τάου. Χωνο τέου τέου, είχα τάου κακάι.
0: Κοε μια λάχη πέια, βέλα τα κόρε. Και μου συλλάβα το λεσίτα. Όσε λεσίτα αγουανίμα μα είναι κατού. Τα ουκάου ε φίλοι. Τα μου ο και τα ουφίλοι, τα ουφίλοι φορά από το πότο.
1: Φίλοι φορά από το πότο. Μα οι φίλοι φορά από το πότο είναι το φορφόλο γένει αφιό. Όμως και γένει.
0: Και τα χάνε κοκουλάου.
1: Εκουλάχε να έχει μόνο Μαρία.
0: Ήω, χάνε κοκουλάου. Όχι πέχε. Όσοι κοε φίλοι, όσοι μαχήνω πέια και πούρε ανάκε από τον άγω εκόν να βάλω. Κοε το κολάχε καου το ανάχε με χάρω τα ενήμου τα τοκοφή του μάνο.
1: Του μάνο.
0: Μαν τούι κοε αντα έτσι. Μαχάλο πέκου να είχε ουαμάνο.
1: Κόγια, κόγια.
0: Ε?
1: Κόγια.
0: Πέκοε τόλου μάνο. Κοε κακάι κόε, όβα κόε είχε...
1: Ταουφανόα,
0: ονόα. Κάι, όβα πέχε κοτέα, ο πέρα ταουφίχα ουοφουλκού.
1: Ουανόα.
0: Ουανόα που ταου, κάου εφίλη.
1: Εφίλη, κόγια.
0: Μαχάλο ταου τόκο φαμάνο. Ε?
1: Τόκο.
0: Όσοι άνε κόε αφιλή ία, κοε καουτόγα πέ ko fe fu toko tolu mano ko mea ko oku mea aki ke tau si o goi ki ai ke tau ke tau ko tau ko mea ta hanga tu waka ko le mo o le sisita paka pao le wapu oku mea oku maulava fe ko le kata ko le kata ke nau a fai le sisita ke mo kia ke mo fai le sisita ke mo kau he fili ke o se ange fili ko he tau ni ku si o hifo i potu ngā we mantu i o hange ko ni ko mea ku pehea koe ka hua amoa mo mea ku nau kore koe ke pule anga
1: yeah.
0: O ku tari i ha tola ange nau kaka e na tōku nau fili
1: numbers, koe fika koe mea bau i
0: ma one hola au koe fika koe mea ku ka pau tau pehe ku taha kilu a ka hua amoa he ni o se tau pehe ku to oai e nau toko tolu kilu e nau toko e nau toko tolu mano to e nau fitu mano o se angoe mea nau fili na tolu toko no mano tu faka ofo ofaia ko mea ko na kore peke pure anga ha mea ku taria e pure anga ko huina ko nampas ko ni kuasi ko i he mea fai nga ta ata utolu ko paka fa fofu ha vien ko e fi ha i tohi tangi eni hono ave ki fare area ke taria ko e ano huina ko hui ko nampas ke tau fano kake ada di foi fast que tá mal logo aqui
1: foi fast aqui foi
0: fast é
1: os telefone não vai lá tá o fio tá na
0: telefone capaz que fio tá na que mais telefone é na nova não não não não anima toda capaz que fio cá o mais que tá o programa e é fio fini favor favorito
1: aí Maria o vídeo programa é caminha
0: é vídeo tá tá na nova com mantu com tá tá na nova com ni com tá tá na que be a mana que fili mo tá o core hange koe koe ngahi ka venga tu mai ka watu e rea fisipi au
1: kouwa
0: mea tau talatasi mafu maa ki motolu mo mea mai ke tau programa i he pongpong ni maloa

0: στον καφού.
1: Ο λαό που φοβάω, είχα βοηθεί καλού και νίγε.
0: Κάι, κάκο φαμαλό, φαμαλό, μαλό απίτο, ε. Κάου μπαϊ, μάλι απίτο φεχούμε την κεμμελή. Είχε πάμε πάμε.
1: Φίφια γκίκο.
0: Φίφια γκίκο. Να είναι κοσκόρη με την κόκκι. Να είναι κοσκόρη. Είναι
1: κοσκόρη να έχει ο τόνου, αλλά ήταν καου τόνου.
0: Δεν θα κάνω και κακάου εγώ με φούταλα.
1: Κάκε, ε, φίφια. Να ψηφάγω το κόκκο, να ψηφάνω και χιβάγω, να βλέρε, να βλέρε, να βλέρε, να βλέρε, να βλέρε, να βλέρε, μια πένα έχω κόκκο.
0: Κόγια.
1: Φωνούα να ναύσει η τούπου ακέαι.
0: Κόγια. Ο φαμαλό λαχατικό. Ο φαμαλό λαχατικό μου τόλου, μου μία με και τα πολκαμά, πια πια είχα εις τόλο πάνι. Λαουλάγνω ακόμα είχα πάντα νιούα. Και με ένα κοουτά, ένα φόκι και κοιν. Κοφέ, κουτουχα και κόνι βελάνε, το έχει μέγα τα άντα μας. Βάβε πέχα ο κάκα και του γάμα μπαλάνα, καμνό φωτάω η τούα τα ιτάλι ο κατώ μου. Ωια, ουε. Σε ο κέχε ία πέρα με χούμε, κόι ασιά ο σιπίου καλά, ε. Να, ουε, κόι, στο λόγια, κόι, ο χάου πέ ία, με μία κόι, ο κλάου κόι, Hanya ia kau tohi deh ha, kas kau ya. Monde, kaje kata hoku atu bela kita mea. Kau tak fikir fa kau ya ke pongpong ni aitin gen mei. Kau fikir tolu kau lose opema man.
1: Kau me
0: lose opema atu alilani habili he pongpong ini. Tunggu mai bela, tunggu mai fahinga kau nak afgai malo.
1: Okay malo, bilo atu ya mau Nicolasi pongi Ulfgren. Πήγε και ακόμη τα είναι Ματαβέση, Αμλίκα Ματαβέση, πήγε και Αχίνα Φαρεκάου, ο Μέρι Λόπα πέμω Βάτε Τολουτάου Τιούνια, πήγε και Βάτε Τολουτάου, πέμω Σινίουα, Λούτε καουμά Ινόκε Λουάνι, πήγε φόκι και ακόμη Λούτε πέμω Άρι Βαϊλόλο, πήγε και Τέιτα Φιχόκο καουμά Τοκάσε, Τανιέλα Κάσε Τοντόγο, πήγε φόκι και ακόμη Φιωφάκι καουμά Αιλάνι Κάφα, Bea koi koi be foki au mau sione vai ka malani be ka koe e mosati pauta a saia farhiva a tonga be ka koe vilipulu mo a hake pungino alge ngawe mo se se tene fufu koi koi be foki atu mau e faskoni mau taulaki ka ma mere farhiva be ka koe sifa koka ka ma se mistai ko keno rapu be ka koe e mafi tonga dadau Pepeka talahiwa pālelei whinau ki Amerika, pepeka soane whaiwa ki Hawaii. Atmau e Paula Reveni, ka pepokia ana popua whatau meu mo whanonga mai, pepeka koe siosi to Pouniwa. Daniela Napa ki Mangere Bridge, pepeka ki whanau mo whamiri, pepeka Mangere Bridge seik, o whatka modolu, a te paskoni mag modolu. Koe koe pepeka, pepeka koe e Susana Tawalu, Maria Whanonga, Foko Vihamiri, kao mā taunga, pepeka Sendupou, pepeka moe welfare group ki Loto Manu Rewa, pepeka koe Mere Funaki, Lisia Te Funaki, Inoke Tarisa, kauma Swakiasi, ta Teita, pia peheke a koe Lopeti Fifita, ka koe Saula Funaki, kauma Palestinie. Kai koe pefoki e Teita, atu maau e Fasini maau Tohireha, pia peheke a Steven Uhi, Mofin Toafa, Palu kauma Siria a Tuplotu, Pepe foki kia mafi kau maa vili, pia mokoe e sione taunga e teita kou foki atu kakoe.
0: Iyo, kou whamau atu e vela, eh?
1: Iyo.
0: Kou ata pe fasikoni mutolu, kotoa taulo taunga ngāwe, pepe ka mutolu, kou mou aha ka teu teu ke mou lava atu ki e ngāwe, i e pongpongini. Pa kou ata pe pa moe fasini, pa maau pultousa, pepe ka misa watekini, te vita manukia, angina finau, pita halalilo sione piukala vuna, tika wei creation, pepe foka mela taulanga, Anasteni Enlin Ka Geilen Piamo Loi Moni Pailate Samuel Afunaki Piapehe Kia Piapehe Kia Vliambi Toafa Averi Moi Toafa Piamo Win Stahi Piapehe Foki Kia Semisi Manu Nau Hakiri Terepo Taseni Urakai Punarei Nonu Piapehe Ka Paula Moala Latu Areki Vaisima Piapehe Ka Fafaktahi Afukaloni Hea Loni Tui Puloto Selui Mata Sefesi Piamo Takilesi Toiahi Merelatai Havea Mutolu Kotoa Koia Utaloto Ngawe Mutolu Mu Ateteu Ke Mulava Atu Ke Ngawe Pehe Kuatu Aipe Pamefasini Mekau Polisi Tutuku pe amo mo fakataha ki he tona goni time taha ho ata pe ke timi fa fono atonga anta 18 pe ko ani a tonga a school boys pe pe fo ki ke timi tauta ni ma a kolistonga o gumo i heni ate fasikoni pe magmo to pa mo ngai pol kalama ko yo bo ka ki ai ho mo va inga i ate ruani pe ke ka oficiare o ato e pe fasini pe ma ki motoru i he pongi pongi ni ko tau fika tolu eni ki pong pong ni watu ya elilani havili pia piheke kau Amerika kutawa pe pultausa pia piheke tevita manukia misa wate kini kau Amerika kutawa pe ata pe fasini pia magmo tolu heko tefine eni atisiko ni pia mei Amerika la malongo.